0: Και σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Νακορόσκαμ Ράδιου.
1: No, I can't take one more step towards you.